Τι διαρκεί και το μην ήταν το διαρουζί είναι. Ότου κόα βέρα. Α, γιατί βέρα. Βέει το ρε. Μια καλιά τζιγάνιον ίδια τζιγά εγώ κοτού κοβά καμέ με καλουκά μου. Και κρούτα καμέρα εγώ του κόκα ήγουα βέ γάτου ή νάβε. Α, κύριε χωγκά για χέρε ήδε. Α, κύριε κεφάγκα, να είναι κεφάγκα. Ήταν κύριε ντουτουρα καρί μου. Κύριε ντουτουρα ρε ακαρί μου ε. Του καγέρε ρο. Και ρε κίνε και μου έναν δε είναι ουκέ. Ndagetare ni moka mareri, umwere ndagetare umwere mudhuri wake.